0: Why are you looking astray? While ignoring your pain? Life happens.
1: Μουσικά μεούλα.
2: Μουσικά μεούλα.